0: Έλα.
1: Εσεί είστε βρασί, εγώ ήρθα κακόμοιρο, ταλαιπωρημένο, κουρασμένο. Είστε σα βρήκα καντήλισμένο.
2: Εγώ ποιο δεν μπορώ να κρατήσω.
3: Κοίτα το καντήλι, ρε.
1: Όσο να λέει, έχουν πιει και ένα μαστράπα κρασί.
3: Καντήλισμένο.
1: Δεν είχαμε το
3: καντήλι. Εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Βάλε πιο λιγάκι, δεν μπορώ να.
3: Εγώ με το νερό δεν
1: γίνεται τίποτα.
3: Με το νερό μπαίνει.
0: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό.
1: Το πλατή της Ολύμπης.
0: Αποκάμψη στο χωριό.
3: Όχι ρε παιδί μου, όχι. Καθαρά Δευτέρα ρε παιδί μου.
0: Τι αποκάμψη.
1: Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρετε.
3: Όχι ρε παιδί
1: μου. Σιγά, σιγά λίγο, σιγά λίγο.
0: Απομινάρια, απομινάρια.
1: Αντί και πάλι αυτή. Είδα να γράφει η Γιάννη της Παθηνάδας.
3: Εγιά μου να μας δείξει τα πίσια μας.
1: Ελληνά μας. Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία.
0: Έχει το καινούριο σύστημα
1: να μεγαλώνει. Τραβήξει από εδώ και κάτω λέει. Και τον παίρνει στην κρυά λέει. Να και τον άγκο σου λέει.
0: Όχι
1: τον παίρνει μου, μια χαρά είναι και μοιάζει και στη ρεβάντα όπως τη βάζει.
3: Του πατέρα του.
0: Του πάπου του.
1: Του
0: πάπου
1: του. Του πάπου του.
0: Όλα ξούρισε το ζήτημα. Κόλλησε να έχει ρεβάντα.
3: Είναι το κακό του.
0: Θα πάμε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογο του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντιού είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλαιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί τον λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή σύρνει, που λέμε, σέρνει το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνει δηλαδή το γλέντι την βραδιά, τη μουσική από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λίρα, δηλαδή τσαμπούνα,
1: όλα
0: λαούτο.
1: Όλα τα όργανα μαζί, ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο, όσοι μου κόρη Λιερή, μια κοπέλα η οποία... άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, ε. Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και η τσαμπούνα στο χώρο, ε. Και το λαούτο και η λίρα.

0: το αναφύρας δίνει μπονάσα.
1: Όχι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, ήδη.

Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πά

Τα βαφτίσια ενός μωρού στην Όλυμπο, η νονά φορούσε γαλάζια και άσπρα. Ο Νίκος ο Βασιλαράκης, δάσκαλος, που τον συγκινούσαν τα ελληνικά χρώματα, ενώ τα νησιά μας τα βάρανε η φασιστική μπότα, είπε στην νονά,

έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνο Καστελοριός.

Οκτώβριος του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς όλυμπο και διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομβίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει. Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων. Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες με τον οπλισμό των Ιταλών, γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπανικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης, που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να γιατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταπόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

ξεκινάμε θέλω να σε ρωτήσω. Όπα θέλω να σε ρωτήσω, τα νιάτα που μας έδωσες γιατί τα

ούτε να τσακωμένε, μην είναι.

Το νόημα της Μαντινάδας, του Οργή του Μανιού, είχε γίνει αντιληπτό από τους Ιταλούς και τον συνέλαβαν. Επειδή κακοποιήθηκε από τους κατακτητές σε κάποια άλλη διασκέδαση και ενώ εκερνούσε το χορό, όταν αντίκρισε τον Ιταλό, εκτονώθηκε λέγοντάς του

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου μην πλάσες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομίναση η γέρη και το αγέρι, κοινέοι ερεματίσασι στις γης τα πάνιέρι. Εν έχει πλέα στα ουνιά, βόσκησες και οσκαρία, μη εμαούνες στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτου τεγλέγγια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα κι η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως τι κι αγερνάει ο Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Κονταρπαζίδες είναι τραγούδι που αναφέρεται στην εποχή της τουρκοκρατίας και εξιστορεί τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες αγωνιστές να μεταφέρουν εμπορεύματα και πολεμοφόδια για τις ανάγκες

Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μια ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστό μου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ, ξαναβυθίστε».

της μοίρα στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει. Μια φορά και ένα καιρόν ήταν ένα αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα 7 της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη, θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα, ίσια ίσια να τη σημαέψει, αμε χωρίς να τη κάνει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφη ένα λάργο από κιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλη νένη κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήβιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε ένα γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και όσοι ξανύχτησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τι ήταν ο άλλος. Ως αν επαντρεύτησα και ελιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε τάν είναι αυτό το σημάει και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρα στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγει». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Της μοίρα τα μελούμενα, μανάρι δε τα κόβει. Μια φορέα και ένα καιρόν ήταν ένα αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα εφτά της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εγκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα ίσια ίσια να τη σημαέψει αν με χωρίς να τη σκάμει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφε ένα λάργο από κιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλην η κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήβιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε να γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και όσοι ξανύχθησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τι ήταν ο άλλος. Ως αν επαντρεύτησα και λιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε τάν είναι αυτό το σημάει και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρα τα μελούμενα, μανάρι δε τα κόβγει». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Ο δάσκαλος ο Φιλιππάκης, ζητώντας διευκρίνηση για το νόημα της μαντινάδας του Καστελοριζιού, τραγούδησε.

0: Απόκρυψη αριθμού. Εμπρός.
1: Γιάννη, γεια σου.
0: Γεια σου και εσένα, ποιος είσαι?
1: Είμαι τα πώς κάνεις ένα σιτή και θα σου πω δύο λόγια να τα βάλεις, άμα θέλεις.
0: Εξαρτάται το περιεχόμενο, αλλά δεν σε γνωρίζω. Ποιος είσαι?
1: Έμπρος, να σου πω γιατί υπάρχει λόγος.
0: Τι εννοείται?
1: Έχετε διαπιστώσει κατά καιρούς κάποιες ανώνυμες επιστολές που χαρακτήρα καταγγελιών του φορά από τη διάφορη οικογένειά μας?
0: Ναι, για μια εικοσαετία τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τι έστατε.
0: Εσύ, και ήθελα να σε βρω, γιατί το κάνεις αυτό? Ποιος είσαι?
1: Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω το πραγματικό μόνο, αλλά θα σου πω γιατί δεν θέλω.
0: Γιατί το κάνεις, για πες μου.
1: Οι αδικές αποθωρώ και δεν τιμωρείται κανένας. Εκατάλαβες.
0: Αδικές όπως τις βλέπω τα μάτια σου.
1: Τι εννοείς όπως τις βλέπω τα μάτια σου?
0: Όπως τις βλέπεις εσύ.
1: Εγώ είμαι σωστός άνθρωπος.
0: Πού θες να ξέρω, αφού είσαι ανώνυμος, πού να ξέρω αν είσαι σωστός ή όχι?
1: Αυτά που γράφω είναι σωστά, δεν πρέπει να ελέγξει ο εισαγγελέας. Αυτά τα βλέπεις, όχι από πρώτη.
0: Γιατί διαλέγεις το ανώνυμο και δεν πας στον εισαγγελέα να κάνεις επώνυμη καταγγελία?
1: Να κάνω βρε επώνυμη καταγγελία, θα βρουν μπροστά τους οι φαμίλες τους και θα μας βάλουν μέσα στα δικαστήρια, θα πλέξουν τα δικαστήρια και να σε...
0: Ναι, αλλά αφού είσαι δίκαιος, τι φοβάσαι?
1: Φοβάσαι,
0: αυτό όλο είναι φόβος.
1: Όχι, να απογράφεις το κάνω, μπορώ πιο το.
0: Με τα δικά σου μάτια, ξέρω δεν είσαι ο δικαστής να δικάζεις και μάλιστα ανώνυμα.
1: Η παρανομία πρέπει να τιμωρείται. Τα κατάλαβες? Θα σου λογώ.
0: Ποιος ορίζει το παρανομίο νόμιμο?
1: Οι εκάστοτε νόμοι, είμαστε.
0: Τους νόμους. Ποιοι τους φτιάχνουν?
1: Οι κυβερνώντες. Και πρέπει να υπακούμε.
0: Αν οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν έχουν ψηφιστεί από το λαό ή αν μας κατακτήσουν οι εχθροί και φτιάξουν δικούς τους νόμους, θεωρούνται κυβερνώντες?
1: Κατά μία έννοια, βέβαια.
0: Α, κατά μία έννοια, ναι. Δεν μου λες ο ρόλος σου σε εκείνη την επτή θα είναι? Πώς, τι θα κάνεις εσύ? Γιατί σε περίπτωση που μας κατακτήσουν οι εχθροί, δεν θα μπορέσουν να αποτρέψω το χέρι σου που θα δείξει εμένα και τους άλλους μας συγχωριανούς όταν θα μας στήσουν αύριο στο ιστορικό πλατή να επιλέξεις εσύ, το χέρι σου δηλαδή, ποιοι θα πάμε για εκτέλεση. Και θα δω μόνο τα μάτια σου, γιατί το πρόσωπό σου θα είναι καλυμμένο με τη μαύρη κουκούλα, γιατί αυτό είσαι.
1: Ναι,
0: ναι, και το βλέμμα σου θα είναι γεμάτο φθόνο και ζήλια. Και όταν σε κοιτάω με λύπηση, γιατί είσαι για λύπη, φίλε μου, συγχωριανέ. Αυτό δείχνει να κλείσει το τηλέφωνο, να μας στείλει καμιά νόμιμη επιστολή. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν Έλληνα να είναι προδότης.
1: Είμαι και προδότης.
0: Ναι, είσαι προδότης. Ναι, είσαι προδότης,
1: λοιπόν,
0: σε κρυμμένο πρόσωπο.
1: Γιατί τελειώσαμε. Κρυμμένο, λοιπόν, κοίταξε, αρκετά μου λέει, θα κλείσω το τηλέφωνο.
0: Οι αρχαίοι μας το όνομα του Εφιάλτη δεν το έδωσαν ποτέ σε κανένα τους παιδί μετά από την προδοσία που έκανε στις Θερμοπύλες.
1: Λοιπόν,
0: αντιθέτως, με το όνομά του περιγράφω τρομακτικό όνειρο.
1: Και τρομακτικό όνειρο, δηλαδή, με
0: τελικά το όνομα που σου ταιριάζει είναι Εφιάλτη.
1: Πρέπει να συζητήσω μαζί σου, γιατί μετάνιο σε γαμό το κλείσω.
0: Πώς να συζητήσει με ανώνυμο, δεν μπορείς. Το κλείσει. Δεν μπορεί την αλήθεια και το φως, γιατί ζει στο ψέμα και στο σκοτάδι. Υπάρχουν και αυτοί ευτυχώς που είναι λίγοι. Αλλά τι λίγοι, συμφορά. Παναγία μου, σας φυλάξει.

Έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, η Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι, παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της Μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

Στο πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασένινος η λύρα, αγρόξυλο το ξάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερός του, κι όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24.

Έπαιξαν Μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην Όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μια υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαίρεση να πούνε από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, 2 10 3 21 7 7 7 7, το τηλεφωνό μας, 1055 κοινό το μήνυμα σας, το στέλνετε στο 4523 για τις παρατηρήσεις σας, για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Ναι, το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου, του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας θα τραγουδήσει.

Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, διαφάνη μου δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου διαφανιού τα κροθαλάσσινά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρι, το καμαρώνω δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θα εναρτώ, στο χώμα σου να αναπαυτώ.

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαρτιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζουγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στη ταράτσα του Χαψή και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χώρο, ο Αντωνίσο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε...

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο Κρίνος εμαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ τη την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

0: Όταν η οικενία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την οικενία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το φαλόαιμα που να γυμπίτσα κανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλα που πλέκα το καλάδι και πιάσε το κύφτες και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουρέλα μου από να κομπού τα πόλια.
2: Ελιέ μου, νεγιό, ουκενία, που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεόγονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά. Και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπεπέ.
1: Αμουνά που πας, Ιούλα σου, κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια, να σκορπίζουσι τα 208 κόκκαλα που έχουμε, από το πιο μικρό που είναι τα φτύου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
2: Και σένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου, κι ό,τι επιθυμείς να το είσαι, να είναι τεκορούλα μου.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλές από κοιλά δρόμα σου, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
2: Αμέ και σένα, αν τόσπαρτες να ενούν οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμέ ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν ίντεξα πιο και σου τάπα, ό,τι μου θέλεις
1: να... Και σου ό,τι μου θέλεις να έχεις, γεια.
0: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

0: Ευσυγείς.
1: Πώς σκέψε.
2: Ήφιες πολλά κραφιά.
0: Ε.
2: Ήφιες πολύ.
0: Ναι.
3: Στην ώρα οι ομάδες είχαν πάει.
4: Φοβερό, ε.

Θα τελειώσουμε με μαντινάδες επενετικές των Δωδεκανήσων σε στίχους του ιατρού κυρίου Γεωργίου. Τραγουδούν η Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού.

Ακούσατε έκτακτο πρόγραμμα δωδεκανησιακών τραγουδιών, επευκαιρία της 11ης επετείου της ενώσεως της Δωδεκανήσου μετά της Ελλάδος. Ετραγούδησαν οι Νίκος Νικήτας, Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού. Συνόδευσαν οι μουσικοί Κώστας Μαρίς Βιολί, Κομνηνός Παπανικολάου Λαούτο και Νικόλαος Ντάλιας Τσαμπούνα. Του προγράμματος επεμελήθησαν ευγενώς προσφερθέντες οι Εκκαρπάθου Δωδεκανήσι κύριοι Γεώργιος Γεωργίου Ιατρός και Μανώλης Πρωτοψάλτης, Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ήτινες και προλόγησαν.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Ο Κωστής είχε καφενές στο Διαφάνι και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ή το τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. Μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους. Αμενήκαμε σε τσιά. Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω γύρω. Και ο γαμπρός του λέει, για να κατσάρω τη μία νίκαμα.

Ωραία!

Έλα! Ya te debo. Lo ganó el super de ayer,

0: Ωραία, Φλωριάννα, ψήφισε. Έλα, διακοντά.
1: Στενοχωρίες, σε καταλαβαίνω.

Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μια ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του. Ιώθεν να πάω στη ξενικιά. Τώρα που με νιώσ να ουλέψω. Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά. Ενέμενε αν μη τύχε τούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσουμε αυτήν την νέα δικατάσταση. 20 ολάκερη. Ευαρικίστησε λοιπόν μια ημέρα και λέει. Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνον αυτές οι άντες 3.000 τα γρόσια. Και ξεκίνησε. Στη στράτα του παντήσει ένας νέος άνθρωπος. «Πού πάεις?» το ρωτά. «Έτσι και έτσι» του λέει αυτός. «Ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου. Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω 2 λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει επειδή σ' όλα και όλα που είχε νήτω 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου λοιπόν, ως άθεν να πάει στο σταυροδρόμι να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι τη καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα 2 λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου του λέει «Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω και τα τελευταία λόγια». Αμέν να απομείνω τότε σε θεία, εν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άλλα χέρια. Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις. Βή του και τα τελευταία γρόσια και του είπε. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτην. Πιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλή κόσμο ελιάνει από τη καινούρια στράτα. Αμα αυτό σε σκέφτη. Ιώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και να πάω χαμένα. Όχι, να άλλο από τη παλιά. Εκείνου σε άπου άλλαν από τη καινούρια, του εξεσκίσα τ' άγρια θερία από ζούσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, και αξάφνου ένα αράπη. Το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκιά είχε μια βασιλιοπούλα, από τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να είναι νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε. Ιώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο σα τεινεί ο πατέρας της, του λέει «Τάν να σου κάμω τώρα παιή μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου, την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεις η άιμουρη της». Α με μια μάγισσα μας είχε πει πως ο σαν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να της περάσω τα μάγια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτες οι άι λίρες είναι νεϊκές σου. Εφούρτωσε 2 μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα από του είχε νερώνει η γυναίκα του και λούνετο. Εφάνη του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα να θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Ήμπε λοιπόν μέσα και κοιά ήμαθε πως εκείνος εά ο άντρας ήταν ο ίος του από το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις 3 συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του τόσο αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Ήκοψες μου το νερό, τον πιτσοράει φλέα μου, να αγκομπεί και να ψηλώσω το νερό και να βριέζω και να καρκανιάζουν οι φλεμόνοι σου και να σου ένωπαω με ένα νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου, τόκαψα το νερό μου, να κομπεί το όμα σου και να τσέβει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της εμπεογονά που να έχει πίσω το σκαντήρι το ωραίο το πούς και πίτα με τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και ανοσυρίζει και εκείνη:
1: «Γεια που να καουριάζουν 72 ασκλίες και να είναι το να σας μάθει τάντο».

αυτό τον τρόπο οι παλιοί τα έθιμα κρατήσαν και πλούσια κληρονομιά στον τόπο μας αφήσαν. Ας γίνει μια προσπάθεια από τους νεότερους μας για να κρατήσουμε ψηλά το όνομα του νησιού μας.

Ωραία!

0: Ελά, Φλωράνα, κοίμησε. Ελά, κοίμησε.
1: Στενοχωρίες, σε καταλαβαίνω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Κονταρπαζίδες είναι τραγούδι που αναφέρεται στην εποχή της τουρκοκρατίας και εξιστορεί τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες αγωνιστές να μεταφέρουν εμπορεύματα και πολεμοφόδια για τις ανάγκες